0: Είσαι μάμο φάιν.
1: Πολύτιε να Radio 1.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.